0: ιδιαίτερα από εσύ, όταν είναι. Συνόχυρο αραπόγιο, η δεν είναι καλά, λίγο κούρε ρελίγα. Προσέξτε, αν πασά το καθένα ρελίγα, το κοστίλιο μουνισιπάλι, αγίγει βαρεσέσια, το καμπιονά, το αγαλίκα, βάρα, βάρα, να μην κόπο. Αγίγουμε σαλά με ένε, νικρε σε πέρο κονδύτη, νικρε του λατσάπου τσάπου ταμπέ, χιά βαχαματάτα, χιά ρο. Ατάλα νόβε και λάκαρο μου για μνώνη πισέλα. Ενή. Με κοιο νοτσούκουλα ο ένε. Σα κάνω και εκεί είπα τη κουμάκο ρέξι, ζουράκο να μην κόπω. Τη κουμάκα ο Νάμπακο, ζουράκο να μην κόπω. Ο Αλφάρα είναι φαβελό ρουκουνέα. Καφέλε λέει αβάια. Και μόντα ρε κύπα, τα μάκο ο ρέξι νο ρουκουνέα. Νάμπακο. Ο αεροπόρτο, να πει πίνει.
1: Πάμε νου που ήταν η κουμάκο νόμπου και καμπιονάτο, επόμαντέρο.
0: Α. Κοινού που έλα είναι προσέτει ο καλά ρίο λεπι ο ένε. Ρίου γιατί ο σένου λεπέλα ο κατή ακούνια χήμα καίρε εμπλεμέντα σάω.
1: Α, βάλε μου νόπα κακά μου νόλε παλέπα καί του γιέ.
0: Να, πριμέρο ιδέα. Τεπώς και αρο προσέτω. Το προσέτω μανε ροέτε φίλε, ουέρε φίλε, νεν ροέτα τσό τσό τσό ο πατέρα μπακά. Ομάλα, εντάξει, προσέτω ο Βαμπουλέ ο Τένε, ο Κάλα, ο Ιωβίγια, τι ωα. Και στο κοινό, ο Βλάκα Βακάνι. Είναι κουλάντρι μα που πάω. Φωνείτε, και να το αράκα μου ρο, ο Κάτα. Κουλάντρι είναι σουέλα μα.
1: Βαμπαλέ,
0: βάλε γνώσα. Μα γύρω ριουάκα με έτσι, ο Φαρσέρου φόρτη. Μόνο ο Βαμπουλέ ο Δαμπέ. Του είχα να κατεφέρετε. Μα γύρω να κοσυγείρε να πάρει να σπάρει τον άκα. Ποτηρέτου, μα τι είναι τα βακάνω βακάνω.
1: Α, καλά, η αγουέρα λένε ουέρα, μου παγκέ, εδωκασάν φύζικα της σπόρτου.
0: Εδωκασάν φύζικα της σπόρτου, κομμωτιβάντες ο πρεσδέντε φαλισί του ανάλι. Μήκα αρήν πατρονάκα. Αρήν πατρονάκα, καμό ετρανά ενώ ερώ. Χάβε μου να νάκα νινιού. Μου ήρε το σόμπου ρέγε πήρου έλα. Εντάω, μανέρο ούνου είχαμε τέκο σάνιου. Μου έτε σώ, σώ, μου ήλεπι. Έλεγε μανέρο, μάμα νινε είχε σόρτη. Τόσο μίλη τζόι του. Και η λεπίχα και η πασαρή. Νημή καρτέρ να το ρω, Μπενφίκα την Αμπούλα. Καρίζω κατόρι, στο πρεσδέντο του κούρα μου είχε τσο κατόρι, μου κάσου τα ρίγκη. Μητέκο, να έκαμε πιονά του βακάνου, βακάνει. Πάχο, μάλλη λίγο, κορτέρ μινάρ φακουλτά, τελετός μίλη βιντιτόση. Κινήρα και στο μέχα κασκόλα περιβάτα. Μητέκο, μητέκο, ο κανά καρμοσούρου που χειρέρα και λεπέλα, μητέκο, ουσίσι, μούλου πάλι. Γιόρ μου άμου κάνει, γιόρ μου οποίχον παβελά.
1: Βάμε μου πω και δεν είχα βέρα μερικού εδώ θένα είχε κουμμέ εκείνα κομμόρο μου ανάνε το τότο κοτή είχε.
0: Α, στο πρεσδέντα ανάνε. Γυρώ ρούκουνε ανά. Μάκα μου νίτσε ένε. Αγε πάνε και τσοκάρι και στάδιο Βιντσίκου της Σετέμπρο. Είναι άτσο της τουρουρία. Καμμά να καφούνται πάνε κουλούπι Αφρίκα. Ο συμβελίου ανημίβα. Κόμμα αβανσάτου. Ο κοιμουτάρι πως εσάμου κόμμου κουαρταρέτη. Καμού συντράκαν ανήπαλ. Κισοκαρή κανεί παλιά ωραία, ο έκαλε σαν να μην κυκλά, σέμπερε. Μα μα τα του κουρένιου μου τρέχουν πόλο, μου καλέγε βακό μου τριζέντε άγα μη βαμό έτρεγε μη βα. Μικί ήταν η ένα και άκουσε υπάστα σα, μου βίρα μοτένε, μου βίρα μοτένε. Αγκιμανάκα, γυρίχα και έλα, μα σε πήγε ζουέλακα. Ο καλά, μου νιώνω με παβελά, ο κύπη. Μα σι, κοινή σου κουρέλα. Μου νιώ, ρόκου αρού, μη με σημικό το κομμουλέλα ωέρα. Βαριάκα βα, τράσε ζανιούα, νομίζω να τσούπα ένα. Μα σιβά, κοινή ρουμέλα. Επόμενη ρουμέλα, μην είπα και είναι ρουμέλα.
1: Είναι ρουμέλα. Μου μόνο χάει εμπειρα Ουάμπουλα.
0: Εμπειρα Ουάμπουλα, όνει κουτακουτέα. Σέζα εκεί, είπα σούλου παλέ. Σέζα σικάνι. Σύνει κουτακουτέα. Πριζάρι μουτέκο. Μουτέκο. Μουτέκο, πριζάρι investimento. Μου κουσέρα τη πόρτου, λασέρι. Ο τσούε, λαβέρα τη πόρτου. Εξιάμα ζόβε. Ακάρα να πέλα, μα ζόβε, με έτσι μου ήρα να πάτα σώνα να ρα. Ana tanto a kushera serie miteko ambodi so ona ulupale for example ferroviario sporting soni na ulupale je kaniwere ogala mbairo
1: mbaz
0: segreto qualche ruolo sulu come mbairo poto kana presidente of federation ora na kutara tara come mbairo kuba dirigente come stato hotel mbairo ntao agunya hima ka respetar o processo base ambodi so mona ene unua numukusha Πάνω, ομάρε, περέκου χέγγελα, χιμάρε τελάρι.
1: Βάμε μου μοίρα νιώμω ακάλα μαζόκα τώρα, μονάχο χάνιο κούμα, αλλά επακυρέλο μαίνει σιάτο, πάχα, ακάλε...

0: Εδώ πάνε να κάνω το επετσάκα μαραπαλάι. Δεν μου έρα. Va 23 ώρες, είναι 21 μινούτσα, καλά μου τραπεία τηλεφώνη. Αλό.
1: Αλό.
0: Σαλάμα, σαλάμα.
1: Σαλάμα, boa noite.
0: Boa noite. Καχέν το άνι γονί λέχαι. Ο άνι
1: νο, χωνί λα σαλάμα, κάχε και μου στούτιο, με μισόρα προβενσιάλι, ο λυσίνκα εγώ.
0: Io non risalama, vanno to a muata o a muta pugno telefoni.
1: Ao ta tibu juma, e o anu pelenensi, e stati a wampula.
0: Wampulai.
1: Quando la città di venne cahi, cahuto istelito va poma.
0: Ahi.
1: Ao pelenensi no.
0: Vanno to al tuna gurinensi po sceni.
1: E tipo capa venaka, che va here che e tipo che ha venuto da
0: e io
1: non ha venuto a buttare la himaca
0: a buttare la himaca
1: un'ira ma ti fu zinchire l'aia.